0: Aurora. Χαφάνων ο Ρώμαν Ραντέ. Σεγούντα το σέστα του κουνέν το του κουβάλλου. Prepara η τανία ενεργία ατουσίμου λόρον φόβου. Radio Liberdade, se non lo resti in Lima, pontualu mega home.
1: E a balancira tempo passa la lais los. E tenha tempo, mas agora, la precisa rein. E tenha sucesso e tenha liman.